0: Αυρόρα.
1: Αυρόρα.
0: Turn. Turn. Turn on the radio.
2: If you ask a stupid question,